0: Χαμηλά τις ράτες στην κομμάτια.
1: FM, the heart of Banda Aceh. FM, the heart of Banda Aceh.